0: Τολόπλο, νεκρή, τάχ, ενόξι, ημαλτάθ, επίτα μαρες παιδιών, και τσιγελελε, ανενεκέθεπ ενιόν, και
1: λίγο μακόνια,
0: φουβούρτο, FM, επίτα μαρες παιδιών, και τσιγελελε, ανενεκέθεπ ενιόν, και
1: λίγο μακόνια,
0: φουβούρτο, FM,
2: Select play.
3: I see you, my candy. I see you.

0: Γιανόπουλου, Μαρικούλη, Ενοξίν, Εμακάση, Επικαμαρες παιδιόντε και γελελέ, Άνιονε κέσετ ενιόντε,
1: Ήρθομα κόνια.